μου την πυρηνώσε κουκουκένια. Α, κουκένια. Α, τούζε, καλύβε και τσοκάνε σε νιώσεις. Ρουάνε σε μέσα νότρουν και τσοσομονούν ραχαρακατή. Είναι και τσοκός.

Άι αντιό είμαι φούγκο να μην αγιώ. Κάκε και εργονότα να ζητάνε κάκο νιόρτσικα και ζητάνε και κούρε Σακαρία, κομπάτα ζητάνε και κούρε Κιμπίτ, κουκάω και εργονότα του γκέτ να μπατού. Σο άμετε και ένα άκτε και με το γκέτ να μπατρί, άντρε τάουσαν κουίτσι πήγω εγ, ακπονά κουίτσι αγετόγολ. Σο λόγα σήμα κίνηκε πονά, καστά είναι νιουκάκο νιμπορέντα να είναι και ήτσου του γκέτ να μπατρί. Στα 448 τάσ να μπατρί. Στα 448 τάσ να μπατρί, άντρε τάουσαν. Πήγα εγ, λαγίνει πονά, κομπατζί του γκέτ. Αια, γονάμ να τον κουίνω σερνιού. Nanya tatufungulia wa kwanza staff of 48 ash number 3 kosa ni nyugi kwa sai oranjo dege shego tamana agang tamana kata jatindai tamana ktisap chakange tuwa dege shegi tonga na marangi topa studio amame jamanda amago ndrabinik staff of 48 ash number imagine mamiji na ako ingena kwa inguni staff of 48 ash number 3 staff of 48 ash number 3 mamiji na ako ingena ata mutu moja staff of 48 ash number 3 ata mutu moja kuna shida ama nini sioni mtu staff of 48 ash number 3 kasarini staff of mami jina ako jitango tagenge staff of 48 ash number 3 kabando bigi ngoli staff of 48 ash number 3 kasarini onge jaki ako no gitake ro ame jo changa mka nuwa pingine kwa niko ni nuwa pingine onyo chikara bini ako amande otoma otoma ga trapini ngi Staff of 48 ash number 3. Imagine mami jina ako ingen. Mami jina ako jutong kota keke. Staff of 48 ash number 3 kasa inden yo. Staff of 48